το τόκκινι μέτς. Ήγγε γουαλπεμπάντ, ήγκουικ. Σέγκα, κιάγουα. Ήγκουικ ο αουγιάκ, ήγκλιμίστε, άσο κοιτλάγια. Τόκκινι μέτς, ήγκιόκ. Νινόκ κλαμάτι, νιγμάτι, νιγ ηλαμίκ. Nitlapokoya in yowal nepantl intlimis nichok nignotlamati nigmati nehuan tosti nehuan metzli nehuan yowal nepantl.